0: Το ράδιο Δημάς.
1: Λαρίνεν, εν, αιτ πόγον αγίν, λέει λαδίγεν αιτ τέλει μητρσίδιο. Αγάιν, σε μάλ κουμούντρο δρός, αγάιν. Αγάιν, ξεκίνε, δώσταν, στάγα, τάγα, τάγα, τάγα, τάγα,